Φαλίκιου Λυκείου Χελενάκου Γιακανάκου είμαστε να γιαμπίστε κουτήρι Σαββάδο ανέρακ που ρεγκτσίτε με λισκούλπας τα τίτουν βίξ αγαντα πχανιάνε. Πασίν τσιάμπι τα τίτουρ αρκτάστα. Μονάτα κουλιάκα να γιαστε κουτήρι κούρτσαπ κουτήρι Σαββάρο να γιαχ ομανεκαν πιτσίκ τερκινιάνε κατάμπι τα τίτουν αρνακαπάμπι. Τα τίτουν χωεντίσπανα, muchísimas gracias, muy buenas noches.